0: Queenie, για μόλι σώσω. Τα άκρα δεν είναι βέσνο παιδεν πως και το που είπε πει ακούπω φλασκό σε ζαπιό κοσιλούρ χεποβόζε καμιόν. Αν πόλε που κόσα ζαβίλη χαουτέκο αν καία κρεπάβο σε ζάνι τσερέκο.
1: Να στούιτε, να στούιτε, δύο διβούχ.
0: Να στούιτε μητάκε, να κλάδα το κρούχ. Но так радуясь, жбарадория пепи, анбат на баньяму, лих только у жепи, лих только куя моя унитам гор. Мам я прожил, мадо так рад на святи, на банач проу, настуй-то накладат, а мы к вам нилу, настуй-то, настуй-то, ка вам. Проям жизнь.